0: αντιμετωπίσουν οι πυροζέστες που έχουν κατάρτιση.
1: Και εγώ μας από χθες το πρωί να έχει κατέβει φωτιά ασταμάτητα, να τις σβήνουν, να ξανακάνει συνέχεια ρηπές ο αέρας και να μην την προλαβαίνουν. Από τα βουνά να φτάσει κάτω στις ελιές όλα, στα δέντρα, να τα κάψει όλα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Πυροσβεστικά δεν υπάρχουν. Να επιχειρούν τώρα δύο αεροπλάνα μόνο.
2: 据希腊国家广播电视公司2号报道，两架消防直升机当天下午在首都雅典所在的阿提卡大区西部参与救火时，在空中相撞，其中一架坠毁，机上两人遇难；另一架直升机在相撞后迫降，机上两人中有一人受伤。
3: 您正在收看的是《朝闻天下》。